0: χαράντα για. Ράδεφ, εισδείχνε τη Ρουσία, να πουσάνει το λονόρο μητροφάνο από βεμπή σούτα. Ράδεφ, ετούνε Ρουσία, τούνε, σάσκη.
1: Μια μα βέτσιε, δεν υπούδει, σε λεκτορά τσερβέν.
0: Κορνέλια.
1: Ισπανία βάει, τούν και τρέστα, άσα μου βολμέ.
0: Πεσέτνικοφ.
1: Μια μα βέτσιε, δεν υμρεσνά, κόλλητε κρακά.
0: Θα με νοσούνοφ.